Μπράβο. Τεστ. Παπανιανάτζηρε, κανιόν μπράγκατε. Έχαν λαγωτά μπάκρα καπότα να νομογγυλίραν. Λαγωτά μπάκρα, δεν γιου αγγέ.